Εδώ φορυμπεί η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης, 4B FM 98.1. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Το πρόγραμμά μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων, αλλά όχι παροικιακές ανακοινώσεις. Επίσης, γιατί δεν έχουμε τίποτα να πούμε στις παροικιακές ανακοινώσεις. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου που έχει τον τίτλο «Τα Λαδάδικα».

Ήταν η Κατερίνα Στανίση στο τραγούδι της «Από πού και ως πού». Ακούσαμε το Πασκάλι Τερζή στο προηγούμενο τραγούδι με το «Επιστροφές Καταστροφές». Και συνεχίζουμε τώρα με το Γιάννη Τάσιο στο τραγούδι του που έχει τον τίτλο «Για σένα».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 20 και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων. Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα κότερα. Τι λένε ψαράδες που εντόπισαν το drone στην Λευκάδα? Συναγερμός στις αρχές μετά τον εντοπισμό ενός μυστηριώδου θαλάσσιου drone από ψαράδες στη Λευκάδα. ΕΥΠ και ένοπλες δυνάμεις ερευνούν την προέλευσή του. Ένας απρόσμενος εντοπισμός σήμανε συναγερμό στις αρχές της Λευκάδας όταν ντόπιοι ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν κοντά στο ακροτήριο του κάτω. Το μη επαδρομένο σκάφος εντοπίστηκε τα ξημερώματα από τον ψαρά Δημήτρη Ζόγκο, ο οποίος είχε βγει ανοιχτά στο Πόρτο Κατσίκι για να μαζέψει τα δίχτυα του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος στο ΣΤΑ, βλέπω μπροστά μου στα 50-70 μέτρα ένα μαύρο πράγμα, ακριβώς στον κάβο του κάτω, σε μια χαραμαδιά. Ήταν καρφωμένο εκεί και η μηχανή δούλευε ακόμα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δύο άλλοι ερασιτέχνες αλίης που βρίσκονταν στην περιοχή του έκαναν νόημα πως το αντικείμενο βρισκόταν σε κίνηση πριν τελικά προσκρούσει στα βράχια. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια κι άλλων ατόμων, ξεκίνησε η προσπάθεια απεγκλωβισμού του σκάφους. Ο κ. Ζόγκος περιέγραψε την περιπετειώδη επιχείρηση περισυλλογής. Ρίξαμε ένα σκηνή, το δέσαμε, το τραβήξαμε και το αποκολλήσαμε. Μέχρι που το πήραν από το λιμάνι, η μηχανή δούλευε. Έφυγε, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερα και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια. Τελικά το μυστηριώδες έβριμα ρημουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και παραδόθηκε στο λιμενικό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των λιμενεργάτων Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, διευκρίνησε ότι επρόκειτο για ένα σκάφος μήκους περίπου 3,5 μέτρο, εξοπλισμένο με κάμερα ακριβίας, σημειώνοντας ήταν ολόμαυρο. Κάποιο βραχυκύκλωμα μάλλον έγινε και χτύπησε σε βράχο. Οι δύο από τους τρεις αισθητήρες ήταν χτυπημένοι. Είναι πλέον η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή και έχει περάσει στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων. Στις έρευνες συνδράμουν η ΕΥΠ, η ΕΛΑΣ και το λιμενικό σώμα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αρχικά αν το ντρόν έφερε εκρηκτικά ή πυροκροτήτες. Εξειδικευμένο κλιμάκιο θα κάνει το σκάφος φύλλο και φτερό, προκειμένου να ρίξει φως στην αποστολή του. Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές κάνουν λόγο είτε για ουκρανικό ντρόν καμικάζι, με πιθανό στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, είτε για μέσο που χρησιμοποιείται από κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών με ορμητήριο την Αλβανία. Η Ελλάδα στο ευρωβαρόμετρο σε κακή οικονομική κατάσταση το 46%, δεν εμπιστεύεται η κυβέρνηση το 77%. Βαριχημονιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%. Κακή χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση της χώρας 85% των ερωτηθέντων στο νέο ευρωβαρόμετρο για την άνοιξη του 2026. Φαίνεται ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί αυθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση μακροοικονομικών δεικτών όπως ο λόγος χρέους από προς ΑΕΠ. Αντιθέτως, το χάσμα που μας χωρίζει από το ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι αγεφύρωτο σε όλους τους δείκτες οικονομικής και εργασιακής ευημερίας. Για παράδειγμα, έχουμε το διπλάσιο ποσοστό νοικοκυριών που χαρακτηρίζουν κακή την οικονομική τους κατάσταση με 46% έναντι 23% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αντίστοιχα, μόνο το 53% των Ελλήνων θεωρεί σε γενικές γραμμές καλή την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έναντι το 75% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη είναι η ψαλίδα και στα εργασιακά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 7 στους 10 αξιολογούν ως καλή την προσωπική τους επαγγελματική κατάσταση. Λιγότεροι από 2 στους 10 θεωρούν ότι βρίσκονται σε άσχημη θέση στο εργασιακό τους βίο. Στην Ελλάδα τα στρατόπεδα είναι μοιρασμένα. Στο θετικό φάσμα των απαντήσεων κινείται το 53%. Ο ένας στους τρεις χαρακτηρίζει κακή την προσωπική του εργασιακή κατάσταση και ένα 15% δεν ξέρει τι να απαντήσει. Στασιμότητα και απεσιοδοξία για το μέλλον. Στο ερώτημα τι προσδοκούει το εργασιακό του μέλλον, τους επόμενους 12 μήνες η πλειονότητα των Ελλήνων θεωρεί ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ποσοστό
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σε ό,τι αφορά τις αρνητικές και τις θετικές προσδοκίες, η Ελλάδα είναι ο αντεστραμμένος καθρέφτης της Ευρώπης. Το 21% αναμένει επιδείνωση της χρειακής τους κατάσταση, έναντι 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο 11% βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν, η ΗΠΑ, πάνω από 30 νεκροί στο Λίβανο και ζαλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία το Ισραήλ. Εξαπολύει επιθέσεις στο Λίβανο στη Δυτική Όχθη. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το μνημόνιο συμφωνία την Παρασκευή το βράδυ. Το ελληνικό πρακτορείο ΦΑΣ ανέφερε σποραδικές συγκρούσεις με ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές ωστόσο να θεωρούν την εκεχέρεια ζωντανή. Οι ζαλινές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται στο Λίβανο, με δεκάδες να σκοτώνονται την Παρασκευή σε μία από τις πιο θανατηφόρες ημέρες από την έναρξη της Ισραηλινής εισβολής στις 2 Μαρτίου. Κύμα επιδρομών και τρομοκρατία στη Δυτική Όχθη. Το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο υπήρξε κλιμάκωση των Ισραηλινών επιδρομών σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Όχθης. Χανταϊός. Πόσα είδη υπάρχουν, πώς μεταδίδεται, όσα πρέπει να ξέρετε. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν τα πρόσφατα περιστατικά χανταϊού δεν αποτελούν λόγο πανικού ή φόβου για νέα πανδημία. Τι αναφέρουν οι ειδικοί. Η έξαρση χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιόπλοιο MV Hondius προκάλεσε διεθνή ανησυχία καθώς το περιστατικό συνδέεται με τον ιό των Άνδεων, το μοναδικό στέλεχος χανταϊού με τεκμηριωμένη αν και σπάνια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρά το συναγερμό επιστήμανες στις υγειονομικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι τα πρόσφατα περιστατικά χανταϊού δεν αποτελούν λόγο πανικού ή φόβου για νέο. Δεν αποτελούν λόγο πανικού ή φόβου για νέα πανδημία. Παξίνικα, το δώρο του Τραμπ στο ΣΥ εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα. Τι είναι αυτό που κάνει ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα πέσει στην Κίνα σαν όριμο φρούτο? Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν? Την τελευταία φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην Κίνα ήταν πριν περίπου μία δεκαετία. Ήταν μία εκ των 6 συνολικά συναντήσεων των δύο ηγετών. Το επικείμενο όμως όμως ταξίδι στις 14 Μαΐου θα είναι η πιο δύσκολη αποστολή του, καθώς κάποιους αναλυτές πηγαίνει ως ηκέτης και αυτό μεταφέρει σε άλλα επίπεδα ισχύως. Αυτό υποστηρίζει ο κορυφαίος οικονομικός συντάκτης της Telegraph, Ambrose Evans Prissard, τονίζοντας πως ο Τραμπ έχει απελπιστικά ανάγκη την κινέζικη βοήθεια για να απεμπλακεί από το αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος στο Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξακολουθεί να απαιτεί τον τερματισμό των κυρώσεων, πλήρη αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, $270 δισεκατομμύρια, σε αποζημιώσεις, διόδια το 1/10 για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και μια συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου παρόμοια με εκείνη του 2015. Ενώ όμως το Ιράν δείχνει να αντέχει. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη ΣΥΠΑ. Έτσι όπως εξηγεί στην Telegraph ο Evans Prissard, προκειμένου το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν για να πιέσει για ένα συμβιβασμό και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, θα ζητήσει αντάλλαγμα από τη ΣΥΠΑ τη Ταϊβάν. Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα φτάσει η Κίνα για να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή και να σφίξει τη λαβή της στη Ταϊβάν. Η Κίνα θέλει οι ΗΠΑ να της παραδώσουν το μέλλον της Ταϊβάν στο πιάτο και μαζί του το Παγκόσμιο Επίκεντρο της Προηγμένης Παραγωγής Ημιαγωγών, αναφέρει ο Πρίσαρ. Αδιέξοδο που επιμένει στο Ιράν, υπενθυμίζει το Ιράν εξακολουθεί να απαιτεί τον ρημασμό των κυρώσεων. Πώς τραβήχτηκε το θρηλυκό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Reichstag?
Σήμερα 9 Μαΐου είναι η επέτειος που γιορτάζουν οι Ρώσοι για το τέλος του πολέμου και τη νίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ομιλούμε στα νέα εδώ για την ανέργεση της ρωσικής σημαίας στο Reichstag, που ήταν το κοινοβούλιο της τότε Γερμανίας με τους Ναζίδες και αυτά. Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης, η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Reichstag και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκιμέντου. Όποιος αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό ένα χρέος που δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπληρώσει. Η ιστορική αυτή ρίση του Ernest Hemingway βρίσκει την απόλυτη οπτική της στην ενσάρκωση στη φωτογραφία με την ύψη της σοβιετικής σημαίας στο Reichstag. Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ντοκιμέντο αποτελεί την πιο εμβληματική εικόνα του 20ου αιώνα και το απόλυτο σύμβολο του ανυπολόγιστου φόρου αίματος και της τεράστιας θυσίας που προσέφερε η Σοβιετική Ένωση για την οριστική συντριβή του ναζισμού και την απελευθέρωση της Ευρώπης. Η ιστορική έρευνα, ωστόσο, καταδεικνύει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στην πρωταρχική στιγμή της μάχης και την επακόλουθη φωτογραφική της καταγραφή. Η ιστορική ακρίβεια και η φωτογραφική αποτύπωση. Αν και η επίσημη λήξη του πολέμου και η μέρα της νίκης εορτάζονται στις 9 Μαΐου το εν λόγω στιμιότυπο, δεν ελήφθη τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ούτε αποτυπώνει την πρώτη πραγματική ύψη της σημαίας στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα το βράδυ της 30 Απριλίου του 1945 υπό συνθήκες σφοδρών μαχών, μια στρατιωτική ομάδα υπό τη διοίκηση του λοχαγού Βλαντιμίρ Μάκοφ κατόρθωσε να προσεγγίσει την οροφή. Εκεί ο 22χρονος Ρώσος Μιχαήλ Μίνιν ανήρτησε μια αυτοσχέδια κόκκινη σημαία, μια πράξη που δεν αποτυπώθηκε φωτογραφικά λόγω του ερεύους και των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών. Η εικόνα που εντυπώθηκε στην παγκόσμια ιστορική μνήμη καταγράφηκε στις 2 Μαΐου 1945. Το κτίριο τελούσε πλέον υπό πλήρη σοβιετικό έλεγχο και η περιοχή είχε ασφαλιστεί. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Άσε κορίτσι μου την καραμέλα και μου την έκανε στην κουτσικέλα. Ωραίο. Συνεχίζουμε τώρα με τη Χριστίνα Φαρμάκη. Συγγνώμη. Ένα τραγούδι με το Στράτο Διονυσίου. Και λέγε.

ήταν ο Γιάννης Καλατζής στο περίφημο αυτό τραγούδι για τους Γιώργηδες. Λοιπόν, κυρία Γιώργη, να πρόσεχε. Και συνεχίζουμε τώρα με τη Λένα Παπαδοπούλου.

Ήταν η Λένα Παπαδοπούλου στο τραγούδι της που είχε τον τίτλο «Ποιος σου έμαθε». Λόγω της ημέρας που είναι αύριο, η ημέρα της μητέρας, ιερή ημέρα, αλίμονο σε αυτούς που δεν γνώρισαν τη μητέρα τους, υπάρχουν και πολλά ορφανά στον κόσμο. Επί την ευκαιρία αυτή, αφιερώσουμε ένα τραγούδι για τη μητέρα και επίσης το αφιερώνει ο κύριος Γιάννης Μιχελής για τη σύζυγό του Θεανό και από όλη την οικογένειά του, το τραγούδι «Μάνα μου» με το Στέλιο Καζαντζίδη. Καλή ακρόαση για τις μητέρες.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ακόμη ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας θα ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ και την ερχόμενη εβδομάδα, συνηθισμένες ώρες. Πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό του Στέλιου Καζατζίδη. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις μητέρες του κόσμου Happy Mother's Day για την αυριανή ημέρα. Και ελπίζω να περάσετε ευχάριστα με αυτούς που σας αγαπούν και αυτούς που αγαπάτε. Από μένα, Αντώνη Αρβαντάκη, καλή σας νύχτα. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι του Πλούταρχου.